0: Είχα πατήσει τα πέρα του δεδομένου, το δημοσίευμα που σα είπα τώρα, το να μπορούσα να κάνω το δεδομένο. Di halaman istana Merdeka Jakarta di mana diawali di
1: upacara penyambutan siap dimulai lanjutnya pasukan siap diberikan
0: dan juga dilanjutkan lagi pembahasan Indonesia.